0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Μια φορά σαν σήμερα. 2 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 322 π.Χ. πεθαίνει ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης. 1869, γεννιέται ο Ινδός ηγέτης Μαχάτμα Γκάντι. 1910, η πρώτη σύγκρουση αεροσκαφών καταγράφεται στο Μιλάνο. 1914, ο Σπύρος Σπυρομήλιος κηρύσσει την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου. 1940, γεννιέται ο σκηνοθέτης του κινηματογράφου Παντελής Βούλγαρης. 1947, η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου καθιερώνει τους αγώνες στην κατηγορία της Φόρμουλα 1. 1948, γεννιέται η διάσημη Αμερικανίδα σχεδιάστρια μόδας Ντόνα Κάραν. 1991, πεθαίνει ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Δημήτριος I, τον διαδέχεται ο Βαρθολομαίος.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30. Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
2: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
1: Service for you.
2: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
1: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
2: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
1: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
2: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η Ελλάδα προηγήθηκε 2-0 με Ιωαννίδη και Μασούρα σε μια κατάμεστη τούμπα, υπέφερε στο δεύτερο ημίχρονο και ισοφαρίστηκε στο 88, αλλά παραμένει στην κορυφή του ομίλου της στο Nations League. Αφαίρεση βαθμών σε Βόλο και Πανσεραϊκό για χειραγώγηση αγώνων στα play-out της Super League τη σεζόν 24-25. Η Εθνική Ελπίδων πήρε αυτό που ήθελε απέναντι στη Λετωνία, επικρατώντας 4-2 στη Λιβαδιά και διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για απευθείας πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός φιλοξενήθηκε από τη Virtus Bologna για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague και με τον Γκάρ να σκοράρει στο φινάλε γνώρισε την ήττα με 96-94. Έπεσαν στην έκτη θέση οι Ερυθρόλευκοι, επόμενη αναμέτρηση με την ΕΦΕΣ στις 9 του μήνα. Το ασημένιο μετάλλιο στο σκίτ εφήβων κατέκτησε ο Φώτης Μπαξεβανάκης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Μαλακάσας, σε μια σημαντική επιτυχία της ελληνικής σκοποβολής. Πανελλήνιο ρεκόρ στο ομαδικό.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης.
3: Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή.

0: Το δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
1: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη. Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: για να με σε θυμάμαι. Το μικρό χτενάκι που κρατάς μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας.
1: Πάρε ένα κοχύλι από το Αιγαίο να έχεις το ταξίδι συντροφιά.

0: Σε κάθε σας συναλλαγή απαιτείται αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Πλημμύρες, προβλήματα στο οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και τον θάνατο ενός 80χρονου κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη. Νέος γύρος βροχών και καταιγίδων αναμένεται στην Κρήτη σήμερα, με τα φαινόμενα να ενισχύονται ξανά από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια, ενώ οι δυνατοί βοριάδες θα επιμείνουν στο Αιγαίο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί την Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου στο πλαίσιο περιοδίας του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία με επεισόδια έξω από λύκεια και συγκρούσεις με την αστυνομία. Περισσότεροι από 600 άνθρωποι προσήχθησαν ή συνελήφθησαν, ενώ δεκάδες αστυνομικοί, μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν τραυματιστεί. Στον πυρήνα των αιτημάτων των μαθητών, η υποστελέχωση του εκπαιδευτικού συστήματος και η κακή κατάσταση πολλών σχολικών εγκαταστάσεων. Παρατείνεται η παρουσία των ελληνικών Patriots στη Σαουδική Αραβία.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 2 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 322 π.Χ. πεθαίνει ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης. 1869, γεννιέται ο Ινδός ηγέτης Μαχάτμα Γκάντι. 1910, η πρώτη σύγκρουση αεροσκαφών καταγράφεται στο Μιλάνο. 1914, ο Σπύρος Σπυρομήλιος κηρύσσει την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου. 1940, γεννιέται ο σκηνοθέτης του κινηματογράφου Παντελής Βούλγαρης. 1947, η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου καθιερώνει τους αγώνες στην κατηγορία της Φόρμουλα 1. 1948, γεννιέται η διάσημη Αμερικανίδα σχεδιάστρια μόδας Ντόνα Κάραν. 1991, πεθαίνει ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Δημήτριος ο Πρώτος. Τον διαδέχεται ο Βαρθολομαίος.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η Ελλάδα προηγήθηκε 2-0 με Ιωαννίδη και Μασούρα σε μια κατάμεστη τούμπα, υπέφερε στο δεύτερο ημίχρονο και ισοφαρίστηκε στο 88, αλλά παραμένει στην κορυφή του ομίλου της στο Nations League. Αφαίρεση βαθμών σε Βόλο και Πανσεραϊκό για χειραγώγηση αγώνων στα play-out τη Super League τη σεζόν 24-25. Η Εθνική Ελπίδων πήρε αυτό που ήθελε απέναντι στη Λετωνία, επικρατώντας 4-2 στη Λιβαδιά και διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για απευθείας πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός φιλοξενήθηκε από τη Virtus Bologna για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague και με τον Γκάρ να σκοράρει στο φινάλε γνώρισε την ήττα με 96-94. Έπεσαν στην έκτη θέση οι Ερυθρόλευκοι, επόμενη αναμέτρηση με την ΕΦΕ στις 9 του μήνα. Το ασημένιο μετάλλιο στο σκίτ εφήβων κατέκτησε ο Φώτης Μπαξεβανάκης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Μαλακάσας, σε μια σημαντική επιτυχία της ελληνικής σκοποβολής. Πανελλήνιο ρεκόρ στο ομαδικό.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: αιτία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα. Τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Πλημμύρες, προβλήματα στο οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και τον θάνατο ενός 80χρονου κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη. Νέος γύρος βροχών και καταιγίδων αναμένεται στην Κρήτη σήμερα, με τα φαινόμενα να ενισχύονται ξανά από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια, ενώ οι δυνατοί βοριάδες θα επιμείνουν στο Αιγαίο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί την Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου στο πλαίσιο περιοδίας του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία με επεισόδια έξω από λύκεια και συγκρούσεις με την αστυνομία. Περισσότεροι από 600 άνθρωποι προσήχθησαν ή συνελήφθησαν, ενώ δεκάδες αστυνομικοί, μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν τραυματιστεί. Στον πυρήνα των ετοιμάτων των μαθητών, η υποστελέχωση του εκπαιδευτικού συστήματος και η κακή κατάσταση πολλών σχολικών εγκαταστάσεων. Παρατείνεται η παρουσία των ελληνικών Patriots στη Σαουδική Αραβία.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for You, με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η Ελλάδα προηγήθηκε 2-0 με Ιωαννίδη και Μασούρα σε μια κατάμεστη τούμπα, υπέφερε στο δεύτερο ημίχρονο και ισοφαρίστηκε στο 88, αλλά παραμένει στην κορυφή του ομίλου της στο Nations League. Αφαίρεση βαθμών σε Βόλο και Πανσεραϊκό για χειραγώγηση αγώνων στα play-out της Super League τη σεζόν 24-25. Η Εθνική Ελπίδων πήρε αυτό που ήθελε απέναντι στη Λετωνία, επικρατώντας 4-2 στη Λιβαδιά και διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για απευθείας πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός φιλοξενήθηκε από τη Virtus Bologna για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague και με τον Γκάρ να σκοράρει στο φινάλε γνώρισε την ήττα με 96-94. Έπεσαν στην έκτη θέση οι Ερυθρόλευκοι, επόμενη αναμέτρηση με την ΕΦΕΣ στις 9 του μήνα. Το ασημένιο μετάλλιο στο σκίτ εφήβων κατέκτησε ο Φώτης Μπαξεβανάκης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Μαλακάσας, σε μια σημαντική επιτυχία της ελληνικής σκοποβολής. Πανελλήνιο ρεκόρ στο ομαδικό.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Αίστια και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες, το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Πλημμύρες, προβλήματα στο οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και τον θάνατο ενός 80χρονου κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη. Νέος γύρος βροχών και καταιγίδων αναμένεται στην Κρήτη σήμερα, με τα φαινόμενα να ενισχύονται ξανά από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια, ενώ οι δυνατοί βοριάδες θα επιμείνουν στο Αιγαίο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί την Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο περιοδίας του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, με επεισόδια έξω από λύκεια και συγκρούσεις με την αστυνομία. Περισσότεροι από 600 άνθρωποι προσήχθησαν ή συνελήφθησαν, ενώ δεκάδες αστυνομικοί, μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν τραυματιστεί. Στον πυρήνα των ετοιμάτων των μαθητών, η υποστελέχωση του εκπαιδευτικού συστήματος και η κακή κατάσταση πολλών σχολικών εγκαταστάσεων. Παρατείνεται η παρουσία των ελληνικών Patriots στη Σαουδική Αραβία.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 2 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 322 π.Χ. πεθαίνει ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης. 1869, γεννιέται ο Ινδός ηγέτης Μαχάτμα Γκάντι. 1910, η πρώτη σύγκρουση αεροσκαφών καταγράφεται στο Μιλάνο. 1914, ο Σπύρος Σπυρομήλιος κηρύσσει την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου. 1940, γεννιέται ο σκηνοθέτης του κινηματογράφου Παντελής Βούλγαρης. 1947, η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου καθιερώνει τους αγώνες στην κατηγορία της Φόρμουλα 1. 1948, γεννιέται η διάσημη Αμερικανίδα σχεδιάστρια μόδας Ντόνα Κάραν. 1991, πεθαίνει ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Δημήτριος ο Πρώτος, τον διαδέχεται ο Βαρθολομαίος.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μαρέγε μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μαρέγε μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η Ελλάδα προηγήθηκε 2-0 με Ιωαννίδη και Μασούρα σε μια κατάμεστη τούμπα, υπέφερε στο δεύτερο ημίχρονο και ισοφαρίστηκε στο 88, αλλά παραμένει στην κορυφή του ομίλου της στο Nations League. Αφαίρεση βαθμών σε Βόλο και Πανσεραϊκό για χειραγώγηση αγώνων στα play-out της Super League τη σεζόν 24-25. Η Εθνική Ελπίδων πήρε αυτό που ήθελε απέναντι στη Λετωνία, επικρατώντας 4-2 στη Λιβαδιά και διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για απευθείας πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός φιλοξενήθηκε από τη Virtus Bologna για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague και με τον Γκάρ να σκοράρει στο φινάλε γνώρισε την ήττα με 96-94. Έπεσαν στην έκτη θέση οι Ερυθρόλευκοι, επόμενη αναμέτρηση με την ΕΦΕΣ στις 9 του μήνα. Το ασημένιο μετάλλιο στο σκίτ εφήβων κατέκτησε ο Φώτης Μπαξεβανάκης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Μαλακάσας, σε μια σημαντική επιτυχία της ελληνικής σκοποβολής. Πανελλήνιο ρεκόρ στο ομαδικό.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Βρείτε αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες, το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.

0: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα. Τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

Άσε με να κάτσω πλάι σου κι ό,τι θέλει συλλογή σου δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου για να ακούω τη φωνή σου. Σε παρακαλώ.

0: είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό. Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
3: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
4: Κυκλοφορεί το LP Γόρδιος Μύτος με ερμηνευτή τον Παντελή Θεοχαρίδη. Ένα συλλεκτικό The Kinds of Vinylio του Χρήστου και Δημήτρη Καπούτσι. 7 υπέροχα τραγούδια των νέων δημιουργών με τη μοναδική φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Γεια σας. Καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Ξεκινήσαμε ακούγοντας τον Κώστα Μακεδόνα. Τσιφτετέλη λέγεται το τραγούδι. Σε στίχους του σπουδαίου Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του σημαντικού συνθέτη Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Το τραγούδι περιέχεται στον δίσκο με τίτλο «Τραμπάλα». Θα συνεχίσουμε με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, της Μνήμης στο Μαχαίρι, μια ζωντανή ηχογράφηση από το Σταυρό του Νότου, σε στίχους του Δημήτρη Μπάκουλη και μουσική του Άγη Παπαπαναγιώτου.

Την ξεχώρισε η Δήμητρα Γαλάνη για το ταλέντο της. Μιλάμε για τη Χρυσή Κρητικοπούλου, από την οποία θα ακούσουμε το Λιανοτράγουδο ή «Όταν στα μάτια σε κοιτώ», όπως είναι ο εναλλακτικός του τίτλος, σε μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου και στίχη του Μιχάλη Γκανά.

Ο τραγουδοποιός Νίκος Ξίδης γράφει και ερμηνεύει το τραγούδι «Για τη γιορτή της γυναίκας μου» σε μουσική και στίχους του ίδιου, αφιερωμένο φυσικά στη γυναίκα του.

Ακολουθεί μία ερμηνεύτρια με σημαντική διαδρομή. Πρόκειται για την Κρινιό Νικολάου. Κόντρα Ρόλος λέγεται το τραγούδι, σε μουσική δική της και στίχους της Γιόλας Αργυροπούλου.

Ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές και τραγουδοποιούς της εποχής του είναι ο Χρήστος Θηβαίος. Σε στίχους και μουσική του Τάσου Αλιμπινίση, από το άλμπουμ «Αγριεύω» θα ακούσουμε την ευχή.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Πλημμύρες, προβλήματα στο οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και τον θάνατο ενός 80χρονου κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη. Νέος γύρος βροχών και καταιγίδων αναμένεται στην Κρήτη σήμερα, με τα φαινόμενα να ενισχύονται ξανά από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια, ενώ οι δυνατοί βοριάδες θα επιμείνουν στο Αιγαίο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί την Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου στο πλαίσιο περιοδίας του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία με επεισόδια έξω από λύκεια και συγκρούσεις με την αστυνομία. Περισσότεροι από 600 άνθρωποι προσήχθησαν ή συνελήφθησαν, ενώ δεκάδες αστυνομικοί, μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν τραυματιστεί. Στον πυρήνα των ετοιμάτων των μαθητών, η υποστελέχωση του εκπαιδευτικού συστήματος και η κακή κατάσταση πολλών σχολικών εγκαταστάσεων. Παρατείνεται η παρουσία των ελληνικών Patriots στη Σαουδική Αραβία.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η Ελλάδα προηγήθηκε 2-0 με Ιωαννίδη και Μασούρα σε μια κατάμεστη τούμπα, υπέφερε στο δεύτερο ημίχρονο και ισοφαρίστηκε στο 88, αλλά παραμένει στην κορυφή του ομίλου της στο Nations League. Αφαίρεση βαθμών σε Βόλο και Πανσεραϊκό για χειραγώγηση αγώνων στα play-out της Super League τη σεζόν 24-25. Η Εθνική Ελπίδων πήρε αυτό που ήθελε απέναντι στη Λετωνία, επικρατώντας 4-2 στη Λιβαδιά και διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για απευθείας πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός φιλοξενήθηκε από τη Virtus Bologna για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague και με τον Γκάρ να σκοράρει στο φινάλε γνώρισε την ήττα με 96-94. Έπεσαν στην έκτη θέση οι Ερυθρόλευκοι, επόμενη αναμέτρηση με την ΕΦΕΣ στις 9 του μήνα. Το ασημένιο μετάλλιο στο σκίτ εφήβων κατέκτησε ο Φώτης Μπαξεβανάκης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Μαλακάσας, σε μια σημαντική επιτυχία της ελληνικής σκοποβολής. Πανελλήνιο ρεκόρ στο ομαδικό.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 12.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Πλημμύρες, προβλήματα στο οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και τον θάνατο ενός 80χρονου κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη. Νέος γύρος βροχών και καταιγίδων αναμένεται στην Κρήτη σήμερα, με τα φαινόμενα να ενισχύονται ξανά από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια, ενώ οι δυνατοί βοριάδες θα επιμείνουν στο Αιγαίο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί την Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο περιοδίας του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, με επεισόδια έξω από λύκεια και συγκρούσεις με την αστυνομία. Περισσότεροι από 600 άνθρωποι προσήχθησαν ή συνελήφθησαν, ενώ δεκάδες αστυνομικοί, μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν τραυματιστεί. Στον πυρήνα των ετοιμάτων των μαθητών, η υποστελέχωση του εκπαιδευτικού συστήματος και η κακή κατάσταση πολλών σχολικών εγκαταστάσεων. Παρατείνεται η παρουσία των ελληνικών Patriots στη Σαουδική Αραβία.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Εύβοια, Κρήτη, Δωδεκάνησα, ανατολικά Στέρεα, ανατολική Πελοπόννησο και Κυκλάδες. Οι άνεμοι ανατολική, βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Τρίκαλα, Χανιά, 22 Ηράκλειο, Λίμνος, Αλεξανδρούπολη, 25 Γιαννιτσά, Άρτα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 2 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 322 π.Χ. πεθαίνει ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης. 1869, γεννιέται ο Ινδός ηγέτης Μαχάτμα Γκάντι. 1910, η πρώτη σύγκρουση αεροσκαφών καταγράφεται στο Μιλάνο. 1914, ο Σπύρος Σπυρομήλιος κηρύσσει την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου. 1940, γεννιέται ο σκηνοθέτης του κινηματογράφου Παντελής Βούλγαρης. 1947, η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου καθιερώνει τους αγώνες στην κατηγορία της Φόρμουλα 1. 1948, γεννιέται η διάσημη Αμερικανίδα σχεδιάστρια μόδας Ντόνα Κάραν. 1991, πεθαίνει ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Δημήτριος ο Πρώτος. Τον διαδέχεται ο Βαρθολομαίος.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μάρε και μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη. Τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε και μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Η Ελλάδα προηγήθηκε 2-0 με Ιωαννίδη και Μασούρα σε μια κατάμεστη τούμπα, υπέφερε στο δεύτερο ημίχρονο και ισοφαρίστηκε στο 88, αλλά παραμένει στην κορυφή του ομίλου της στο Nations League. Αφαίρεση βαθμών σε Βόλο και Πανσεραϊκό για χειραγώγηση αγώνων στα play-out της Super League τη σεζόν 24-25. Η Εθνική Ελπίδων πήρε αυτό που ήθελε απέναντι στη Λετωνία, επικρατώντας 4-2 στη Λιβαδιά και διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για απευθείας πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός φιλοξενήθηκε από τη Virtus Bologna για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague και με τον Γκάρ να σκοράρει στο φινάλε γνώρισε την ήττα με 96-94. Έπεσαν στην έκτη θέση οι Ερυθρόλευκοι, επόμενη αναμέτρηση με την ΕΦΕΣ στις 9 του μήνα. Το ασημένιο μετάλλιο στο σκίτ εφήβων κατέκτησε ο Φώτης Μπαξεβανάκης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Μαλακάσας, σε μια σημαντική επιτυχία της ελληνικής σκοποβολής. Πανελλήνιο ρεκόρ στο ομαδικό.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθις και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθις και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθις και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθις και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Τον θάνατο 80χρονου κτηνοτρόφου στις Καρίνες Ρεθύμνου, τον τραυματισμό δύο ατόμων που κινούνταν με αυτοκίνητο σε γέφυρα την ώρα που αυτή κατέρεε και μεγάλες καταστροφές σε όλους τους νομούς του νησιού πλην των Χανίων είχαν ως αποτέλεσμα οι σφοδρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη. Έντονα φαινόμενα στην περιοχή έως και την Κυριακή. 5 φορές είχε συλληφθεί από τον Νοέμβριο του 25 ο 32χρονος Ρουμάνος που επιτέθηκε τη νύχτα με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και τον νυν σύντροφό της στο Λαύριο μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους, με αποτέλεσμα να τους τραυματίσει σοβαρά. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθεί από τα 75 στα 150 ευρώ η αποζημίωση που λαμβάνουν οι βουλευτές για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Έκτακτη σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τιμές των καυσίμων με φόντο την απειλή του Τραμπ περί απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Εύβοια, Κρήτη, Δωδεκάνησα, ανατολικά Στέρεα, ανατολική Πελοπόννησο και Κυκλάδες. Η άνεμη ανατολική, βορειοανατολική, στα δυτικά 4 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Τρίκαλα, Χανιά, 22 Ηράκλειο, Λίμνος, Αλεξανδρούπολη, 25 Γιαννιτσά, Άρτα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η Ελλάδα προηγήθηκε 2-0 με Ιωαννίδη και Μασούρα σε μια κατάμεστη τούμπα, υπέφερε στο δεύτερο ημίχρονο και ισοφαρίστηκε στο 88, αλλά παραμένει στην κορυφή του ομίλου της στο Nations League. Αφαίρεση βαθμών σε Βόλο και Πανσεραϊκό για χειραγώγηση αγώνων στα play-out της Super League τη σεζόν 24-25. Η Εθνική Ελπίδων πήρε αυτό που ήθελε απέναντι στη Λετωνία, επικρατώντας 4-2 στη Λιβαδιά και διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για απευθείας πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός φιλοξενήθηκε από τη Virtus Bologna για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague και με τον Γκάρ να σκοράρει στο φινάλε γνώρισε την ήττα με 96-94. Έπεσαν στην έκτη θέση οι Ερυθρόλευκοι, επόμενη αναμέτρηση με την ΕΦΕΣ στις 9 του μήνα. Το ασημένιο μετάλλιο στο σκίτ εφήβων κατέκτησε ο Φώτης Μπαξεβανάκης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Μαλακάσας, σε μια σημαντική επιτυχία της ελληνικής σκοποβολής. Πανελλήνιο ρεκόρ στο ομαδικό.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

ανάποδα καρδιά, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίχος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάνω

0: Αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς, τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista, με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: φέτος το καλοκαίρι. Φρίξω σωμψή, ατρίχος στη σκηνή.
1: Έρχεται το καλοκαιράκι
0: και φούσκας μαζί.
1: Α, ναι.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Τον θάνατο 80χρονου κτηνοτρόφου στις Καρίνες Ρεθύμνου, τον τραυματισμό δύο ατόμων που κινούνταν με αυτοκίνητο σε γέφυρα την ώρα που αυτή κατέρεε και μεγάλες καταστροφές σε όλους τους νομούς του νησιού πλην των Χανίων είχαν ως αποτέλεσμα οι σφοδρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη. Έντονα φαινόμενα στην περιοχή έως και την Κυριακή. 5 φορές είχε συλληφθεί από τον Νοέμβριο του 25 ο 32χρονος Ρουμάνος που επιτέθηκε τη νύχτα με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και τον νυν σύντροφό της στο Λαύριο μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους, με αποτέλεσμα να τους τραυματίσει σοβαρά. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθεί από τα 75 στα 150 ευρώ η αποζημίωση που λαμβάνουν οι βουλευτές για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Έκτακτη σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τιμές των καυσίμων με φόντο την απειλή του Τραμπ περί απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Εύβοια, Κρήτη, Δωδεκάνησα, ανατολικά Στέρεα, ανατολική Πελοπόννησο και Κυκλάδες. Η άνεμη ανατολική βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Τρίκαλα, Χανιά, 22 Ηράκλειο, Λίμνος, Αλεξανδρούπολη, 25 Γιαννιτσά, Άρτα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 2 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 322 π.Χ. πεθαίνει ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης. 1869, γεννιέται ο Ινδός ηγέτης Μαχάτμα Γκάντι. 1910, η πρώτη σύγκρουση αεροσκαφών καταγράφεται στο Μιλάνο. 1914, ο Σπύρος Σπυρομήλιος κηρύσσει την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου. 1940, γεννιέται ο σκηνοθέτης του κινηματογράφου Παντελής Βούλγαρης. 1947, η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου καθιερώνει τους αγώνες στην κατηγορία της Φόρμουλα 1. 1948, γεννιέται η διάσημη Αμερικανίδα σχεδιάστρια μόδας Ντόνα Κάραν. 1991, πεθαίνει ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Δημήτριος ο Πρώτος. Τον διαδέχεται ο Βαρθολομαίος.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Η Ελλάδα προηγήθηκε 2-0 με Ιωαννίδη και Μασούρα σε μια κατάμεστη τούμπα, υπέφερε στο δεύτερο ημίχρονο και ισοφαρίστηκε στο 88, αλλά παραμένει στην κορυφή του ομίλου της στο Nations League. Αφαίρεση βαθμών σε Βόλο και Πανσεραϊκό για χειραγώγηση αγώνων στα play-out της Super League τη σεζόν 24-25. Η Εθνική Ελπίδων πήρε αυτό που ήθελε απέναντι στη Λετωνία, επικρατώντας 4-2 στη Λιβαδιά και διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για απευθείας πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός φιλοξενήθηκε από τη Virtus Bologna για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague και με τον Γκάρ να σκοράρει στο φινάλε γνώρισε την ήττα με 96-94. Έπεσαν στην έκτη θέση οι Ερυθρόλευκοι, επόμενη αναμέτρηση με την ΕΦΕ στις 9 του μήνα. Το ασημένιο μετάλλιο στο σκίτ εφήβων κατέκτησε ο Φώτης Μπαξεβανάκης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Μαλακάσας, σε μια σημαντική επιτυχία της ελληνικής σκοποβολής. Πανελλήνιο ρεκόρ στο ομαδικό.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

Τύμπαν ακριβώ στο λέω να αγαπάς. Κοίτα με στα μάτια με υπομονή. Διώξε το αλλού κόσμο την επιρροή. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Τύμπαν ακριβώς

στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανακριβώς.

0: αγαπώ.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
2: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
3: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
2: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
3: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
2: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Τον θάνατο 80χρονου κτηνοτρόφου στις Καρίνες Ρεθύμνου, τον τραυματισμό δύο ατόμων που κινούνταν με αυτοκίνητο σε γέφυρα την ώρα που αυτή κατέρεε και μεγάλες καταστροφές σε όλους τους νομούς του νησιού πλην των Χανίων είχαν ως αποτέλεσμα οι σφοδρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη. Έντονα φαινόμενα στην περιοχή έως και την Κυριακή. 5 φορές είχε συλληφθεί από τον Νοέμβριο του 25 ο 32χρονος Ρουμάνος, που επιτέθηκε τη νύχτα με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και τον νυν σύντροφό της στο Λαύριο, μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους, με αποτέλεσμα να τους τραυματίσει σοβαρά. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθεί από τα 75 στα 150 ευρώ η αποζημίωση που λαμβάνουν οι βουλευτές για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Έκτακτη σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τιμές των καυσίμων με φόντο την απειλή του Τραμπ περί απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Εύβοια, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Ανατολικά Στέρεα, Ανατολική Πελοπόννησο και Κυκλάδες. Η άνεμη ανατολική, βορειοανατολική, στα δυτικά 4 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Τρίκαλα, Χανιά, 22 Ηράκλειο, Λίμνος, Αλεξανδρούπολη, 25 Γιαννιτσά, Άρτα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες.
2: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
3: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
2: Service for you.
3: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
3: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
2: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
3: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Χωρίς τον Ραούλ Ασένσιο θα αγωνιστεί η Ρεάλ Μαδρίτης με την ΑΕΚ στην Αθήνα στις 4 Νοεμβρίου για το Champions League. Για τις πρώτες του ημέρες στον Ολυμπιακό, αλλά και για το πόσο σημαντικό ήταν το γεγονός ότι βρήκε αρκετούς συμπατριώτες του στο λιμάνι, μίλησε ο Ζώτα Σίλβα σε συνέντευξή του. Με τον Ιβάν ήταν όλα τέλεια σχεδιασμένα, θέλαμε λίγη βελτίωση ακόμα, αλλά έφυγε, είπε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς. Ο Σέρβος αριστερός μπακ εξήγησε πως η επιστροφή του στην πατρίδα του μετά τον Παναθηναϊκό συνέβη περισσότερο από τύχη. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 1-0 της δεύτερης ομάδας των Ασπρόμαυρων σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στη Νέα Μεσημβρία, με τον Αλέσιο Λύση να μοιράζει χρόνο συμμετοχής και τον Σιμών Μπαντζά να επιστρέφει στη δράση. Διαφορά στο οικονομικό καταγράφεται στην πρώτη πρόταση που κατέθεσε ο δικέφαλος τον Γιάννη Μιχαηλίδη, με τις διαπραγματεύσεις να παραμένουν ανοιχτές. Υπάρχουν δύο ενδιαφέρομενοι για τον Βόλο, έχουν μπει ορκωτοί λογιστές, δήλωσε ο Αχιλλέας Μπέος.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Εκενώθηκε σχολικό συγκρότημα στην Γράβα επί της Ταϊγέτου στα Πατήσια μετά από αναφορές για οσμή αερίου. Εικόνες μεγάλης καταστροφής, ένα νεκρό και δύο τραυματίες άφησε το πέρασμα της σφοδρής κακοκαιρίας στον Δήμο Μυλοποτάμου στην Κρήτη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται οι 32χρονοι και ο 33χρονος που δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας, ο οποίος εισέβαλε στο σπίτι της στο Λαύριο, ενώ παρόντα ήταν τα δύο παιδιά του πρώην ζευγαριού 2 και 3 ετών. Από τη γυναίκα είχαν υποβληθεί 4 καταγγελίες μέσα σε ένα χρόνο στο αστυνομικό τμήμα Λαυρεωτικής σε βάρος του κατηγορούμενου για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Απάτη 8 εκατομμυρίων ευρώ στην Κατερίνη μέσω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα. Χειροπέδεσε 17 άτομα, ανάμεσά τους και στρατιωτικοί.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τωπικές βροχές σε Εύβοια, Κρήτη, Δωδεκάνησα, ανατολικά Στέρεα, ανατολική Πελοπόννησο και Κυκλάδες. Η άνεμη ανατολική βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Τρίκαλα, Χανιά, 22 Ηράκλειο, Λίμνος, Αλεξανδρούπολη, 25 Γιάννητσα, Άρτα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for You, με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 2 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 322 π.Χ. πεθαίνει ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης. 1869, γεννιέται ο Ινδός ηγέτης Μαχάτμα Γκάντι. 1910, η πρώτη σύγκρουση αεροσκαφών καταγράφεται στο Μιλάνο. 1914, ο Σπύρος Σπυρομήλιος κηρύσσει την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου. 1940, γεννιέται ο σκηνοθέτης του κινηματογράφου Παντελής Βούλγαρης. 1947, η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου καθιερώνει τους αγώνες στην κατηγορία της Φόρμουλα 1. 1948, γεννιέται η διάσημη Αμερικανίδα σχεδιάστρια μόδας Ντόνα Κάραν. 1991, πεθαίνει ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Δημήτριος ο Πρώτος, τον διαδέχεται ο Βαρθολομαίος.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μάρε γε μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε γε μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Αξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Χωρίς τον Ραούλ Ασένσιο θα αγωνιστεί η Ρεάλ Μαδρίτης με την ΑΕΚ στην Αθήνα στις 4 Νοεμβρίου για το Champions League. Για τις πρώτες του ημέρες στον Ολυμπιακό, αλλά και για το πόσο σημαντικό ήταν το γεγονός ότι βρήκε αρκετούς συμπατριώτες του στο λιμάνι, μίλησε ο Ζώτα Σίλβα σε συνέντευξή του. Με τον Ιβάν ήταν όλα τέλεια σχεδιασμένα, θέλαμε λίγη βελτίωση ακόμα, αλλά έφυγε, είπε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς. Ο Σέρβος αριστερός μπακ εξήγησε πως η επιστροφή του στην πατρίδα του μετά τον Παναθηναϊκό συνέβη περισσότερο από τύχη. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 1-0 της δεύτερης ομάδας των Ασπρόμαυρων σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στη Νέα Μεσημβρία. Με τον Αλέσιο Λύση να μοιράζει χρόνο συμμετοχής και τον Σιμών Μπαντζά να επιστρέφει στη δράση. Διαφορά στο οικονομικό καταγράφεται στην πρώτη πρόταση που κατέθεσε ο δικέφαλος τον Γιάννη Μιχαηλίδη με τις διαπραγματεύσεις να παραμένουν ανοιχτές. Υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι για τον Βόλο, έχουν μπει ορκωτοί λογιστές, δήλωσε ο Αχιλλέας Μπέος.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα. Τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Εκενώθηκε σχολικό συγκρότημα στην Γράβα επί της Ταϊγέτου στα Πατήσια μετά από αναφορές για οσμή αερίου. Εικόνες μεγάλης καταστροφής, ένα νεκρό και δύο τραυματίες άφησε το πέρασμα της σφοδρής κακοκαιρίας στον Δήμο Μυλοποτάμου στην Κρήτη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται οι 32χρονοι και ο 33χρονος που δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας, ο οποίος εισέβαλε στο σπίτι της στο Λαύριο, ενώ παρόντα ήταν τα δύο παιδιά του πρώην ζευγαριού 2 και 3 ετών. Από τη γυναίκα είχαν υποβληθεί 4 καταγγελίες μέσα σε ένα χρόνο στο αστυνομικό τμήμα Λαυρεωτικής σε βάρος του κατηγορούμενου για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Απάτη 8 εκατομμυρίων ευρώ στην Κατερίνη μέσω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα. Χειροπέδεσε 17 άτομα, ανάμεσά τους και στρατιωτικοί.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Εύβοια, Κρήτη, Δωδεκάνησα, ανατολικά Στέρεα, ανατολική Πελοπόννησο και Κυκλάδες. Η άνεμη ανατολική βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Τρίκαλα, Χανιά, 22 Ηράκλειο, Λίμνος, Αλεξανδρούπολη, 25 Γιαννιτσά, Άρτα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Χωρίς τον Ραούλ Ασένσιο θα αγωνιστεί η Ρεάλ Μαδρίτης με την ΑΕΚ στην Αθήνα στις 4 Νοεμβρίου για το Champions League. Για τις πρώτες του ημέρες στον Ολυμπιακό, αλλά και για το πόσο σημαντικό ήταν το γεγονός ότι βρήκε αρκετούς συμπατριώτες του στο λιμάνι, μίλησε ο Ζώτα Σίλβα σε συνέντευξή του. Με τον Ιβάν ήταν όλα τέλεια σχεδιασμένα, θέλαμε λίγη βελτίωση ακόμα, αλλά έφυγε, είπε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς. Ο Σέρβος αριστερός μπακ εξήγησε πως η επιστροφή του στην πατρίδα του μετά τον Παναθηναϊκό συνέβη περισσότερο από τύχη. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 1-0 της δεύτερης ομάδας των Ασπρόμαυρων σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στη Νέα Μεσημβρία, με τον Αλέσιο Λύση να μοιράζει χρόνο συμμετοχής και τον Σιμών Μπαντζά να επιστρέφει στη δράση. Διαφορά στο οικονομικό καταγράφεται στην πρώτη πρόταση που κατέθεσε ο δικέφαλος τον Γιάννη Μιχαηλίδη, με τις διαπραγματεύσεις να παραμένουν ανοιχτές. Υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι για τον Βόλο, έχουν μπει ορκωτοί λογιστές, δήλωσε ο Αχιλλέας Μπέος.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Ληστεία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Εκενώθηκε σχολικό συγκρότημα στην Γράβα επί της Ταϊγέτου στα Πατήσια μετά από αναφορές για οσμή αερίου. Εικόνες μεγάλης καταστροφής, ένα νεκρό και δύο τραυματίες άφησε το πέρασμα της σφοδρής κακοκαιρίας στον Δήμο Μυλοποτάμου στην Κρήτη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται οι 32χρονοι και ο 33χρονος που δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας, ο οποίος εισέβαλε στο σπίτι της στο Λαύριο, ενώ παρόντα ήταν τα δύο παιδιά του πρώην ζευγαριού 2 και 3 ετών. Από τη γυναίκα είχαν υποβληθεί 4 καταγγελίες μέσα σε ένα χρόνο στο αστυνομικό τμήμα Λαυρεωτική σε βάρος του κατηγορούμενου για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Απάτη 8 εκατομμυρίων ευρώ στην Κατερίνη μέσω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα. Χειροπέδεσε 17 άτομα, ανάμεσά τους και στρατιωτικοί.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Εύβοια, Κρήτη, Δωδεκάνησα, ανατολικά Στέρεα, ανατολική Πελοπόννησο και Κυκλάδες. Η άνεμη ανατολική βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Τρίκαλα, Χανιά, 22 Ηράκλειο, Λίμνος, Αλεξανδρούπολη, 25 Γιαννιτσά, Άρτα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: μια φορά σαν σήμερα. 2 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 322 π.Χ. πεθαίνει ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης. 1869, γεννιέται ο Ινδός ηγέτης Μαχάτμα Γκάντι. 1910, η πρώτη σύγκρουση αεροσκαφών καταγράφεται στο Μιλάνο. 1914, ο Σπύρος Σπυρομήλιος κηρύσσει την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου. 1940, γεννιέται ο σκηνοθέτης του κινηματογράφου Παντελής Βούλγαρης. 1947, η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου καθιερώνει τους αγώνες στην κατηγορία της Φόρμουλα 1. 1948, γεννιέται η διάσημη Αμερικανίδα σχεδιάστρια μόδας Ντόνα Κάραν. 1991, πεθαίνει ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Δημήτριος ο Πρώτος, τον διαδέχεται ο Βαρθολομαίος.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μαρέγε μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μαρέγε μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Χωρίς τον Ραούλ Ασένσιο θα αγωνιστεί η Ρεάλ Μαδρίτης με την ΑΕΚ στην Αθήνα στις 4 Νοεμβρίου για το Champions League. Για τις πρώτες του ημέρες στον Ολυμπιακό, αλλά και για το πόσο σημαντικό ήταν το γεγονός ότι βρήκε αρκετούς συμπατριώτες του στο λιμάνι, μίλησε ο Ζώτα Σίλβα σε συνέντευξή του. Με τον Ιβάν ήταν όλα τέλεια σχεδιασμένα, θέλαμε λίγη βελτίωση ακόμα, αλλά έφυγε, είπε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς. Ο Σέρβος αριστερός μπακ εξήγησε πως η επιστροφή του στην πατρίδα του μετά τον Παναθηναϊκό συνέβη περισσότερο από τύχη. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 1-0 της δεύτερης ομάδας των Ασπρόμαυρων σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στη Νέα Μεσημβρία. Με τον Αλέσιο Λύση να μοιράζει χρόνο συμμετοχής και τον Σιμών Μπαντζά να επιστρέφει στη δράση. Διαφορά στο οικονομικό καταγράφεται στην πρώτη πρόταση που κατέθεσε ο δικέφαλος τον Γιάννη Μιχαηλίδη με τις διαπραγματεύσεις να παραμένουν ανοιχτές.

0: Υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι για τον Βόλο, έχουν μπει ορκωτοί λογιστές, δήλωσε ο Αχιλλέας Μπέος.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: κάθε σας συναλλαγή απαιτείται αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Εκενώθηκε σχολικό συγκρότημα στην Γράβα επί της Ταϊγέτου στα Πατήσια μετά από αναφορές για οσμή αερίου. Εικόνες μεγάλης καταστροφής, ένα νεκρό και δύο τραυματίες άφησε το πέρασμα της σφοδρής κακοκαιρίας στον Δήμο Μηλοποτάμου στην Κρήτη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται οι 32χρονοι και ο 33χρονος που δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας, ο οποίος εισέβαλε στο σπίτι της στο Λαύριο, ενώ παρόντα ήταν τα δύο παιδιά του πρώην ζευγαριού 2 και 3 ετών. Από τη γυναίκα είχαν υποβληθεί 4 καταγγελίες μέσα σε ένα χρόνο στο αστυνομικό τμήμα Λαυρεωτικής σε βάρος του κατηγορούμενου για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Απάτη 8 εκατομμυρίων ευρώ στην Κατερίνη μέσω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα. Χειροπέδεσε 17 άτομα, ανάμεσά τους και στρατιωτικοί.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Εύβοια, Κρήτη, Δωδεκάνησα, ανατολικά Στέρεα, ανατολική Πελοπόννησο και Κυκλάδες. Η άνεμη ανατολική βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Τρίκαλα, Χανιά, 22 Ηράκλειο, Λίμνος, Αλεξανδρούπολη, 25 Γιαννιτσά, Άρτα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες.
2: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
3: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
2: Service for you.
3: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
3: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
2: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
3: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.
2: Σε κάθε σας συναλλαγή απαιτείται αξιοπιστία και την δικαιούστε.
3: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
2: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
3: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
2: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο, πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
3: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Χωρίς τον Ραούλ Ασένσιο θα αγωνιστεί η Ρεάλ Μαδρίτης με την ΑΕΚ στην Αθήνα στις 4 Νοεμβρίου για το Champions League. Για τις πρώτες του ημέρες στον Ολυμπιακό, αλλά και για το πόσο σημαντικό ήταν το γεγονός ότι βρήκε αρκετούς συμπατριώτες του στο λιμάνι, μίλησε ο Ζώτα Σίλβα σε συνέντευξή του. Με τον Ιβάν ήταν όλα τέλεια σχεδιασμένα, θέλαμε λίγη βελτίωση ακόμα, αλλά έφυγε, είπε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς. Ο Σέρβος αριστερός μπακ εξήγησε πως η επιστροφή του στην πατρίδα του μετά τον Παναθηναϊκό συνέβη περισσότερο από τύχη. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 1-0 της δεύτερης ομάδας των Ασπρόμαυρων σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στη Νέα Μεσημβρία, με τον Αλέσιο Λύση να μοιράζει χρόνο συμμετοχής και τον Σιμών Μπαντζά να επιστρέφει στη δράση. Διαφορά στο οικονομικό καταγράφεται στην πρώτη πρόταση που κατέθεσε ο δικέφαλος τον Γιάννη Μιχαηλίδη, με τις διαπραγματεύσεις να παραμένουν ανοιχτές.

0: υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι για τον Βόλο, έχουν μπει ορκωτοί λογιστές, δήλωσε ο Αχιλλέας Μπέος.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Εκενώθηκε σχολικό συγκρότημα στην Γράβα επί της Ταϊγέτου στα Πατήσια μετά από αναφορές για οσμία αερίου. Εικόνες μεγάλης καταστροφής, ένα νεκρό και δύο τραυματίες άφησε το πέρασμα της σφοδρής κακοκαιρίας στον Δήμο Μυλοποτάμου στην Κρήτη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται οι 32χρονοι και ο 33χρονος που δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας, ο οποίος εισέβαλε στο σπίτι της στο Λαύριο, ενώ παρόντα ήταν τα δύο παιδιά του πρώην ζευγαριού 2 και 3 ετών. Από τη γυναίκα είχαν υποβληθεί 4 καταγγελίες μέσα σε ένα χρόνο στο αστυνομικό τμήμα Λαυρεωτικής σε βάρος του κατηγορούμενου για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Απάτη 8 εκατομμυρίων ευρώ στην Κατερίνη μέσω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα. Χειροπέδεσε 17 άτομα, ανάμεσά τους και στρατιωτικοί.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Εύβοια, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Ανατολικά Στέρεα, Ανατολική Πελοπόννησο και Κυκλάδες. Η άνεμη ανατολική βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Τρίκαλα, Χανιά, 22 Ηράκλειο, Λίμνος, Αλεξανδρούπολη, 25 Γιαννιτσά, Άρτα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 2 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 322 π.Χ. πεθαίνει ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης. 1869, γεννιέται ο Ινδός ηγέτης Μαχάτμα Γκάντι. 1910, η πρώτη σύγκρουση αεροσκαφών καταγράφεται στο Μιλάνο. 1914, ο Σπύρος Σπυρομήλιος κηρύσσει την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου. 1940, γεννιέται ο σκηνοθέτης του κινηματογράφου Παντελής Βούλγαρης. 1947, η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου καθιερώνει τους αγώνες στην κατηγορία της Φόρμουλα 1. 1948, γεννιέται η διάσημη Αμερικανίδα σχεδιάστρια μόδας Ντόνα Κάραν. 1991, πεθαίνει ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Δημήτριος I, τον διαδέχεται ο Βαρθολομαίος.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Χωρίς τον Ραούλ Ασένσιο θα αγωνιστεί η Ρεάλ Μαδρίτης με την ΑΕΚ στην Αθήνα στις 4 Νοεμβρίου για το Champions League. Για τις πρώτες του ημέρες στον Ολυμπιακό, αλλά και για το πόσο σημαντικό ήταν το γεγονός ότι βρήκε αρκετούς συμπατριώτες του στο λιμάνι, μίλησε ο Ζώτα Σίλβα σε συνέντευξή του. Με τον Ιβάν ήταν όλα τέλεια σχεδιασμένα, θέλαμε λίγη βελτίωση ακόμα, αλλά έφυγε, είπε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς. Ο Σέρβος αριστερός μπακ εξήγησε πως η επιστροφή του στην πατρίδα του μετά τον Παναθηναϊκό συνέβη περισσότερο από τύχη. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 1-0 της δεύτερης ομάδας των Ασπρόμαυρων σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στη Νέα Μεσημβρία, με τον Αλέσιο Λύση να μοιράζει χρόνο συμμετοχής και τον Σιμών Μπαντζά να επιστρέφει στη δράση. Διαφορά στο οικονομικό καταγράφεται στην πρώτη πρόταση που κατέθεσε ο δικέφαλος τον Γιάννη Μιχαηλίδη, με τις διαπραγματεύσεις να παραμένουν ανοιχτές.

0: υπάρχουν δύο ενδιαφέρομενοι για τον Βόλο, έχουν μπει ορκωτοί λογιστές, δήλωσε ο Αχιλλέας Μπέος.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: αξία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Εκενώθηκε σχολικό συγκρότημα στην Γράβα επί της Ταϊγέτου στα Πατήσια μετά από αναφορές για οσμή αερίου. Εικόνες μεγάλης καταστροφής, ένα νεκρό και δύο τραυματίες άφησε το πέρασμα της σφοδρής κακοκαιρίας στον Δήμο Μυλοποτάμου στην Κρήτη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται οι 32χρονοι και ο 33χρονος που δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας, ο οποίος εισέβαλε στο σπίτι της στο Λαύριο, ενώ παρόντα ήταν τα δύο παιδιά του πρώην ζευγαριού 2 και 3 ετών. Από τη γυναίκα είχαν υποβληθεί 4 καταγγελίες μέσα σε ένα χρόνο στο αστυνομικό τμήμα Λαυρεωτικής σε βάρος του κατηγορούμενου για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Απάτη 8 εκατομμυρίων ευρώ στην Κατερίνη μέσω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα. Χειροπέδεσε 17 άτομα, ανάμεσά τους και στρατιωτικοί.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Εύβοια, Κρήτη, Δωδεκάνησα, ανατολικά Στέρεα, ανατολική Πελοπόννησο και Κυκλάδες. Η άνεμη ανατολική βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Τρίκαλα, Χανιά, 22 Ηράκλειο, Λίμνος, Αλεξανδρούπολη, 25 Γιαννιτσά, Άρτα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες.
2: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
3: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
2: Service for you.
3: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
3: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
2: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
3: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Εκενώθηκε σχολικό συγκρότημα στην Γράβα επί της Ταϊγέτου στα Πατήσια μετά από αναφορές για οσμή αερίου. Εικόνες μεγάλης καταστροφής, ένα νεκρό και δύο τραυματίες άφησε το πέρασμα της σφοδρής κακοκαιρίας στον Δήμο Μυλοποτάμου στην Κρήτη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται οι 32χρονοι και ο 33χρονος που δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας, ο οποίος εισέβαλε στο σπίτι της στο Λαύριο, ενώ παρόντα ήταν τα δύο παιδιά του πρώην ζευγαριού 2 και 3 ετών. Από τη γυναίκα είχαν υποβληθεί 4 καταγγελίες μέσα σε ένα χρόνο στο αστυνομικό τμήμα Λαυρεωτική σε βάρος του κατηγορούμενου για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Απάτη 8 εκατομμυρίων ευρώ στην Κατερίνη μέσω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα. Χειροπέδεσε 17 άτομα, ανάμεσά τους και στρατιωτικοί.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Εύβοια, Κρήτη, Δωδεκάνησα, ανατολικά Στέρεα, ανατολική Πελοπόννησο και Κυκλάδες. Η άνεμη ανατολική βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Τρίκαλα, Χανιά, 22 Ηράκλειο, Λίμνος, Αλεξανδρούπολη, 25 Γιαννιτσά, Άρτα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 2 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 322 π.Χ. πεθαίνει ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης. 1869, γεννιέται ο Ινδός ηγέτης Μαχάτμα Γκάντι. 1910, η πρώτη σύγκρουση αεροσκαφών καταγράφεται στο Μιλάνο. 1914, ο Σπύρος Σπυρομήλιος κηρύσσει την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου. 1940, γεννιέται ο σκηνοθέτης του κινηματογράφου Παντελής Βούλγαρης. 1947, η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου καθιερώνει τους αγώνες στην κατηγορία της Φόρμουλα 1. 1948, γεννιέται η διάσημη Αμερικανίδα σχεδιάστρια μόδας Ντόνα Κάραν. 1991, πεθαίνει ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Δημήτριος I, τον διαδέχεται ο Βαρθολομαίος.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: και πάλι από την αρχή.
1: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τωπικές βροχές σε Εύβοια, Κρήτη, Δωδεκάνησα, ανατολικά Στέρεα, ανατολική Πελοπόννησο και Κυκλάδες. Η άνεμη ανατολική βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Τρίκαλα, Χανιά, 22 Ηράκλειο, Λίμνος, Αλεξανδρούπολη, 25 Γιαννιτσά, Άρτα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά. Τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: Μανώλη, σε ευχαριστώ που ήρθες και κάναμε τα γούστα μας. Σήμερα η ορχήστρα είναι μικρή και λιτή, αλλά είναι ταλαντούχη, έτσι.
1: Και είναι και μικρή στην ηλικία.
0: Μικρή στην ηλικία, αλλά ταλέντο έχω.
1: Είναι πολύ καλοί παίχτες. Εγώ πολύ ωραία πέρασα μαζί σας και με σένα και με τα παιδιά.
0: Είπες ένα καινούργιο τραγούδι που η σύνθεση είναι του μικρού Καρακάκη, του Βασίλη.
1: Και η στίχη είναι του Πάρη Μίτσου.
0: Η στίχη είναι δική μου, αλλά βασικά το θέμα είναι ότι αρχίζουν να γράφουν γιατί έτσι πρέπει. Γι' αυτό γίνεται αυτό το θέμα εδώ.
1: Έτσι είπαμε. Πρέπει να πάρουν τα χέρια τους, στα χέρια τους πια τα πράγματα, άνθρωποι, νέοι, ταλαντούχοι. Και να γράφονται, εγώ πιστεύω τα παιδιά μπορούν να γράφουν. Το πρόβλημα είναι η καλή στίχη. Αυτό.
0: Στίχη λίγο, ναι.
1: Αυτό.
0: Θα βρεθούν και στίχοι. Και είπες βέβαια και ένα Στέλιο.
1: Ναι, εντάξει. Με τον τρόπο μου.
0: Ο Σλιδάκης, το γουστάρισε το τραγούδι πολύ. Σε έχω ακούσει να το λες, γι' αυτό το λέω.
1: Τώρα, όποιος δεν γουστάρει αυτό το τραγούδι, το λαϊκό τραγούδι αυτό, δεν έχει και γούστο. Είναι μεγάλο τραγούδι.
0: Ή κουφός ή κακοπροαίρετος, έτσι.
1: Ας πούμε αδαΐς.
0: Αδαΐς, σωστό. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ όλους.
2: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανη στο κύτταρο. Σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.